0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο τσιαούι τσέτηρι. Ράδιο Κάτρα FM.
2: This is business. This is Κάτρα FM. Mixed Vibes.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM. This is Catra FM Mixed Vibes.